Μέλο, νιωκοτονική να ακούει να γιουμπατώνει μονίου ερειάνα. Είμαι πακέλα από Ιωάγιο Νιζέρια, όλα δι όμαλα εν, σώζω.

0: Παντελιγουάνη, το πας. Κουκουέλα καο μάμα μουν κελάιο. Βουάσου μουσι. Αλλό, πού ενώ είτε. Σταμάτα κορά μου, όλα.
1: Μάθα κομκουλουάνη, νο.
0: Κομκουλουάνη, σένα, ναι.
1: Άνισα.
0: Άνισα, σε πανθάν λάια.
1: Ήρουε.
0: Σε πανθάν λάια, ούρε να άνισα. Σε πάνω βαχάνι.
1: Να βαχάνι για κάλα να πριν καπόα. Μάνα τα Κάρλου, μάνα τα Εστέλα, μάνα τα Νούλια.
0: Άγιο.
1: Τα μαμό σου είναι σιλά τα ποτάτα.
0: Κιόσκο ελα νιβό, μου είδε σαλάμ.
1: Κιόσκο ελα.
0: Ασάντη.